canaglia gallimeria. Που ποτέ του δεν θα τα ζεμίξει πόδι η ζωντανού.